πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόν εσφέγω, νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Hola, hola, πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτούνα, φερτώ. Χρυσό ρολόγιαλι, designer, σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, job με stars, σου είπα, φερτώ.